Ένα ή ένα είδε μου έως. Όπα! Όπα! Στρέσου πιέσου, πως θέσαι μου να σε πριάτε λιουτίνου δβόρνικου. Είδε.